0: A diario, mi Guavox Radio.
1: Ο Βίσεντε είναι στάσου, αγεώδη, κομπλέτο καντέλα. Για γιου γάνσα.
2: Μάμι, ο